Να μάει και τη σε το τέρα. Ποτενέ φωτά νόσινε, κρυβαβυρίζει περάνε, γνάσκη κλωβή σκρύωνε. Πως τύχαει το κλουκ.